Καλή χαίρετα, καβόρι Μίτσο Τσαρόμ. Ιρκουάσαρ Ξανιβέ Σφακάνε Μάησι Τασνιώτη Ξανιέρκουσα Μέριερ Κέρκ Χουρίν Καλή Χατζόρτ Καριβόρ Μιτσέσκα Ιμ Μιτσο Τσαρόμα Σάμα και Χαμασχαράιν Κάκα Ινφόρμη Βουφ Τασνιέρ Κέρκουρτ Ναστάσα Τζάνε Μπακφέ Αμάρ Μεσπάτη Βιεύ Λούρτ Πατασχάντοβοτσιον Χουρίν Καλέλ Ασί Εγνα Καβόρ Μιτσο Τσαρόμα Εγνα Καβόρ Φόρμη Μπακφού Μανσκάσουμα Βουφ Μιέν Καμρα Πενδίτρα Τσαρσάνι Ακτιβ Μασνακουσιον Κάιον Κάκα Σινουτσιαν Ορακάρχιν Αλεύ Καραγκαστιν Τεγρούμα Χαμασχαράιν Κάκα Σινουτσιαν Γκορσ Тастарин. Вуфтасни река Бакву Маскасума на Евбарина Паснара Вурсюн Кастерси, Миджезгаен Хан Руциан Хамар Неркаеснелу, Вечин Тайнери Надр Бечеников Мисиря Канацвас, Хошориен Такару Сваскаен Нахага Цере, Инчпесна Евка Кашин Цян Плана Вурман Вулуртум, Иря Канацвас Баре Похомнера. Вуфтасни река Адр Бечени Тарацашан Марачинан Каманскасума, Вакаюми Бакве Монтанурар